0: United Radio.
1: Wow. Ο Πίσεντε είναι ο Στάσου, αγριώδη, κομπλέτο, καντέλα. Yeah, yo, Γκάνστα.
2: Μάμι, ο Πίδου.